να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, Σενιόρ. Αγωσόπο.

Έτσι ήταν όταν που είναι το Βάλς Κουγιάμα. Είστε καλλιέντε. Είστε λάρκοντα με προσόρα. Νόσα. Την έποκα που νοσπίζεται την που να άγια του κόσμου τα όταν πάει. Λίγομα. Αγόρα και του κόσμου πάει βγει κουριέντε. Ιντερνετ του κόσμου πάει σουάβε. Γραβιτάρι νοσμου πάσε έποσόρα. Γιατί έχουν προβλήμα με τον σύνορα Σάρα. Εσύ ήταν όταν έτσι το μας που ο Νόρμαν Μωρόν που εσβάλλησε το γιάμα με τα σημάδο αμόρ παβοσό.